0: Να μπερδίλα ο Σνούγκα από το άλλο τσίπα Σνούγκα στο μικροφόνο. Οκ.
1: Κρυντό Πασμάκο, άλλη από το Βίνο Πέτριτς, άλλη μου κότσε Βινέα. Τόσες μέρες γλασούετε Βίνο, να σε Instagram, Facebook, είναι Radio Actual. In Actualis, Μακοβάλετς.
2: Οκ, κοιτώ Πασμάκο, κλάπα Ding Dong. Ding Dong.
1: Βιν Πανέλ.
0: Ding Dong.
1: Βιν Πανέλ.
0: Κλαπαρί, σπίτσα, βίντεο, να σλίτνει ρούντι. Κράμα, μα ούτε λεπόζιτιβε, ο τσετέρτικο εμιούτρο, δεν αμφί τερμίνε, και ποτέ πέτε, βίκεν, ίν σόντσε, άιντε, σφάρτ.